0: 于设计容量的六分之一。
1: Ti gente d'opera, ti mandarina, ti portocaglia, clementines, ecor, ti θέλετε, βερίκοκα. Τώρα.
2: Για να είναι κατανοητό το πόσο προβληματική είναι αυτή η κατάσταση, ότι μόνο τα στοιχεία του 2025 θα σας πω, ότι στην Αστυπάλεια είχαμε 25 χιλιοστά βροχόπτωση, ύψος βροχόπτωσης, δηλαδή.
0: 当地政府五月宣布进入用水紧急状态，希腊环境和能源部长已批准总额1500万欧元的项目，在该国九座岛屿上建设海水淡化设施、升级电网和蓄水设施。希腊国家科学研究中心说，随着全球变暖持续，希腊部分岛屿的干旱和缺水状况将进一步加剧。
3: 连日来，持续强降雨和狂风肆虐俄罗斯乌拉尔联邦区，受灾形势不容乐观。该联邦区行政中心叶卡捷琳堡市遭受猛烈风暴袭击，市区内树木大面积倒伏，多条街道严重积水，内涝险情频发。在斯维尔德洛夫斯克州，超过440栋房屋被洪水淹没，目前当地居民正在紧急转移至临时安置中心。记者从国家电网了解到，到今天零时，世界电压等级最高的特高压工程准东至皖南特高压已累计向长三角地区输送电量超过4000亿千瓦时，输送总电量约等于1.21亿个四口之家一年的用电量。该工程连接着我国新疆准东大型能源基地和长三角负荷中心，是我国跨区电网互联、区域能源保供的重要通道。正点财经，及时为您送达影响经济生活的重要财经消息，请您继续收看我。

0: Είχαν εδώ πέρα τι μανταρίνια, τι πορτοκάλια, κλιμεντίνες, εκόρ, τι θέλετε, βερίκοκα. Τώρα...
1: Για να είναι κατανοητό το πόσο προβληματική είναι αυτή η κατάσταση, ότι μόνο τα στοιχεία του 2025 θα σας πω, ότι στην Αστυπάλεια είχαμε 25 χιλιοστά βροχόπτωση, ύψος βροχόπτωσης δηλαδή.
2: 当地政府5月宣布进入用水紧急状态。 希腊环境和能源部长以批准总额1500万欧元的项目，在该国9座岛屿上建设海水淡化设施、升级电网和蓄水设施。希腊国家科学研究中心说，随着全球变暖持续，希腊部分岛屿的干旱和缺水状况将进一步加剧。
3: 连日来，持续强降雨和狂风肆虐俄罗斯乌拉尔联邦区，受灾形势不容乐观。该联邦区行政中心叶卡捷琳堡市遭受猛烈风暴袭击，市区内树木大面积倒伏，多条街道严重积水，内涝险情频发。在斯维尔德洛夫斯克州，超过440栋房屋被洪水淹没。目前，当地居民正在紧急转移至临时安置中心。此外，在临近的 比尔姆边疆区暴雨引发的山洪冲毁了部分铁路路基，导致一列货运列车发生脱轨事故。目前暂没有接到人员伤亡的报告。据美联社16号报道，连日暴雨导致美国德克萨斯州洪灾加剧，德州州长格雷格·阿伯特当天表示，洪灾已造成当地至少2人死亡。在德克萨斯州的尤瓦尔迪县，当地应急管理部门发布 就地避险通知，由于洪水泛滥及路面积水，当地主要高速公路已关闭。正在财经及时为您送达影响经济生活的重要财经消息，下面。